αποκτεί. Εν την άβια μικνάει με κασέκρα. Με τσούνιο μπέν. Λιαβόκα γεγινά. Βάμα.